0: Έχεις ζυμά?
1: Ναι.
0: Να χτες μου η καβάδα?
1: Ναι.
0: Η καβρή ζατσίνα άμπρεσε?
1: Ναι.
0: Η άμπη με ζατσίνα?
1: Ναι.
0: Αλλά στένια του να εννοώ. Ενάκ. Κράσιε.